Άγιο Ριθίσκα, Χερσοπέλο, Τρες Άγγελας, Τουρκία Μάντα, Παμούσκε, Κασιμιρκούνα, Κασιμίρ Ιταλιάνο, Ποπελίνα Ιταλιάνα, Οδεσούα, Τελαδενόβια, Χερσοπέλο Εστρές, Ενκάχες, Μίσμα Κασιμιρκουνάτα, Πάνιο Τάφης Μισαρίντσι. Του κουλάια τελακουνάτα, Μουνάσκα, του κουλάια κολόρ κουνάτα Μισαρίντσι. Κάντσορα να τρούρ χαχτικά, Νιουκάντσι νικάμπα, Του κουλ τεσαρίντσι. Σύναζα τεμιά ρουζάσκα σε τέλα μαρκάιου, Ανάκου κουνάτα, Βάιτα κουνάτα, Βλούστα κουνάτα, Σαπατου κουνάτα, Βουάζκα κουνάτα, Πισαρίντσι μη. Μαγιορίστα κουναμάνκα, Ολμέ 2840 y Carabobo Pimi Catunchi. Ya Rurrasca Churana Cunataca, Juan Montalvo Pimi, Colombia o Chile o Chauqui Picatunchi. Tela Fabrica Taca, San José de Macají Pimi Charinchi. Jito Pica, Venezuela y Mejía Pimi Canchi. Carumanta Tapusenishpaca, 09-93-0056-15 Mancayangui. Chinazata, www.textilesdepeda.com Pangatapish, Pascaspa Ricupanguilla.

0: Θανούκας Πάπης, για είτε Ματατσάρης Πάπης, Μανατσάρης Πάπης, καγιά για τα θερμής Πακαουθάτσο. Αιουδάουαι, μπεντεθιάουαι, ατραβές και κινδιός παξάν το εσπίτι εσπάμι, καγιά είτε τα μανιαπάνι. Κοιάς καγιά είτε διοσολοπάγι, καϊ πουέβλοκα, μακιδίτο κονοβακτάσπα, τσασνακάτσον, αμήν. Διοσολοπάγι όκι πανικούνα, μα είχαν τα όκι παστόρ, άτσκα πάγι. Ώρα σπαχτά πασκάμι, διότι δεν δεθιάτσο.
1: Dios se lo pague, Pastor Pedro, y perdona Panguichi. Yo cambio que ya está con cote, ya cae en cote, que era donde llega. Orich por sacar una nace hoy a Neves. Quizás hay material da. Pastor, favor, chingifcha, que pague un día, chaco un gapa. Bueno, Panguichi, panicona o quicona, caicina participa con su camanta. A ver, pita, a ver, cora, hermano, hermano, su pane, a ver, maijan voluntaria. Su cantitud canta sin agua, se va a sañar, Dios está mañana, se toco chingabo. Chaica, cora, Emanuel. Μάνα τσικόρο εμάνελ μεν τπί καϊ πιάτσιν. Διρεκτόρα να τσμάι πεζε κοργιάτσιν νιου ξυμνιε σάρα σε μένα μου τσιγκάριν. Μας ξκοίτσι. Ναν σε γιομισά καμάλαν σώτε μικάνγκα. Ακάι λαβέτε μικάσκα.
2: Bueno, Tukui mas na zakayu kupitanda na kus katurikuna nyanyakuna en especial hermano pastor tukui kuna te su tip saludane buenas tardes y Dios solo pague nyu kanchiman ya Dios kai suma tiempo takuska ya Dios proximity a changapa y sina zat tukui kuna tanda zakai chisi kai pipa sangapa tukui kuna sayari son chikunan ka taitami tu pagi nispa ringa pag nyu kanchi wasikunaman animalito kuna tawa kichinaman ringa pag tukui kuna sayari son chisayari son chisayari. Y cantas un día.